0: Ένα μπορεί μαγιανατά αν εγκάρνα να υποτίκει.
1: Ρε μαγιά.
0: Εμμανιάτα να γκουένα ρε καγεμά. Εσέ του εντάει σερε να δίδε. Ολτά, ουσούσα η τίκητα μόγουαν. Ήτα ουάν εγκουίτοι εν καγεμά. Ασέ τεν κιόγινο. Ασέ τεν νουάτα ινο. Ασέ.

0: θέμα. Ενίνιγε το γιόγο μοσουανί.
1: Ο Λόγιαν Καλανί.
0: Να ρωσουρά.
1: Μασουρά.
0: Ο Σαραή.
1: Να μπω όπου είναι την άβυσα να κοίτει ο Λέντε.
0: Ενώ όσα ένα.
1: Και σουέ.
2: Μάιαν. FM.
1: Κοίτη είσαι όλο η νάγκη, θα είτε κοίτα μόνο αν τον κολόγι να πει ένα.
0: Μάιαν FM. Εουαγάν όλο σου.
2: Μάιαν FM.
3: Vanix Records.